0: είσαι κουκάσος. Που του δίσκεται μόλα αμάλτα να τσέκα.
1: Που του κόκατε.
0: Που του ρεκούμι τα σπέραντε ράνθα.
1: Που του κόκατε.
0: Που του δίσκεται μόλα αμάλτα να τσέκα.
1: Που του